Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Get ready for two unforgettable nights of music at Sci Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.

103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Μια πληγή.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govenda.
1: Monday night mayhem.
2: Hadi bale.
1: 8 p.m. onwards.
2: Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
5: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Experience Cy Wine Fest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. Two experiences, two sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Drian Dafilos and Stefanos Beleganis, or even upgrade your daytime ticket and enjoy both. This is where wine, music and culture come together. Main event sponsor, Stefan Phillips. Media partners, London Grid Radio, Rick, Pi Media. Sponsors, Annis Homes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Babylon Does Restaurant, Star Lettings & Estates, NN Accountancy Services. Get your tickets at lgr.co.uk.
0: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

0: LGR. London Greek Radio. In the mix.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει το smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

δόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι, να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα από αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Στάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα

Με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες, γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα και τελικά.

0: όσα γράφουν για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην με αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλή σας μέρα, LGR family. Σήμερα Τετάρτη πρωί 3 Ιουνίου σήμερα, και η μεγάλη μας παρέα είναι έτοιμη για πρωινό αλλά ελληνικά. Μαζί με τον καφέ μας στέλνουμε την αγάπη μας και τις πιο μικές ευχές στην Ιρέα και στον Ιπατέα, που έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Όπου και αν βρίσκεστε, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά ή στο σπίτι, δινόμαστε μια μεγάλη αγκαλιά. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί τα καλύτερα έρχονται τώρα. Good morning from the LGR family, LGR fam. Ooh, a big, big family here at LGR, you included. Today, of course, Wednesday, the 3rd of June.

0: This is LGR Download London Greek Radio to your smartphone. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Και φύγαμε.
1: LGR 103,3 στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Καλημέρα, καλημέρα να μου όλοι τώρα έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας. Και τώρα μια γρήγορη ενημέρωση για τις μετακινήσεις σας στο Λονδίνο Transport for London. Ανακοινώνει ότι σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου το μετρό London Underground λειτουργεί κανονικά με καλό επίπεδο εξυπηρέτησης στις περισσότερες γραμμές μετά την χθεσινή απεργία. Ενώ η επόμενη 24ωρη απεργία έχει προγραμματιστεί για αύριο 5η 4 Ιουνίου. LGR on the roads to Marylebone Road A501, Marylebone queuing traffic for 1 mile on A501 Marylebone Road into town from the A40 Westway Marylebone flyover to A41 Baker Street. Wandsworth Bridge, Fulham, A217, also slow traffic.

And much further north now, Great Cambridge Road, A10 Cheshunt Queue, usual traffic. Traffic at A10 Great Cambridge Road southbound before M25, J25. Cockfosters Road, A111, the slow traffic southbound before Cockfosters Station, coming from the M25. And A406 North Circular Road, Finchley, queuing traffic. Westbound at A1, A598 Regent's Park Road, Henley's Corner. And usual slow traffic queues there, A406 North Circular Road, Bowes Park. Green Lanes, Clock House Interchange. Αυτά λοιπόν σε ό,τι συμβαίνει στους δρόμους του Λονδίνου. Εδώ λίγο πιο κοντά στην περιοχή μας, εδώ κοντά London and roads and underground. Λοιπόν, ενώ εμείς συνεχίζουμε με ένα νέο τραγούδι από τον Αγάπιος και Πού το πας.

Ο Τριαντάφυλλος έρχεται στο Λονδίνο. Και πάρα πολύ σύντομα αυτό το Σάββατο Κυριακό θα είναι κοντά μας στην μεγάλη γιορτή της παροικίας μας, στην γιορτή του κρασιού Sci Wine Fest και Business Expo CWF. Biggest, one of the biggest community, if not the biggest community event of the year in London. Θα είμαστε εκεί στο Decorium, Decorium στο Wood Green. Να απολαύσουμε δύο μέρες μαζί με την παροικία μας. Διάφορα έτσι είδη προϊόντα. Επισκέπτες.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use

Γεια μας, νέο τραγούδι από την Κύπρια τραγουδίστρα Στέλλα Γεωργιάδου. Ωραίο τραγούδι για ανεβαστικό καλοκαιρινό. Αφού μιλάμε για καλοκαίρι, σήμερα στο Λονδίνο δεν μας κάνει το χατήρι καθόλου. Λίγο όπως εκτές και αλλάξει λίγο ο καιρός μας, αυτή την εβδομάδα θα είναι... Θα δούμε έτσι στα σύντομα, σύντομη ματιά στο καιρό μας. Θα ρίξουμε μια σύντομη ματιά τι γίνεται στο καιρό. Σήμερα το πρωί συννεφιά και δυνατός άνεμος. Βροχή έρχεται από τα δυτικά αργότερα το πρωί. Το μεσημέρι η βροχή σταματάει νωρίς το απόγευμα. Αναλλαγές ήλιου με τοπικές έντονες καταιγίδες. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Απόψε, κοινικό συννεφιασμένος καιρός με ισχυρούς άνεμους. Νέες σπόρες θα έρθουν από τα δυτικά. Κατά τόπους οι βροχές θα είναι έντονες. Αυτά λοιπόν για τον καιρό μας για σήμερα. Εμείς επιστρέφουμε στη μουσική μας. Δυναμώστε την ένταση, χαμογελάστε και μείνετε συντονισμένοι στον LGR.

0: Μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Και τώρα τα κυριότερα, κυριότερα πρωτοσέλιδα της ημέρας απευθείας από την Ελλάδα. Είναι αυταμπορική, γράφει ότι είναι πρώτων πυλών η αύξηση των επιτοκίων. Επιτόκιων, ενώ ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σκαφάλωσε στο 5%. Την ίδια ώρα στα Ποσειδόνια 2026 ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η καρδιά της παγκόσμιας ναυτιλίας χτυπά στην Ελλάδα. Δεν αναπού τα ναυπία Σκαρομάγκα. Ναυπηγεία Σκαρομάγκα κλείνουν μεγάλη συμφωνία με τη Χουγιαντέι. Πολύ ωραία.

Εμείς όμως πάμε στο επόμενο μας τραγούδι. Νίνο και Τζοζεφίν, τι κάνεις? Good morning from the LGR family here on FM Digital Online. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio.

0: Και τώρα πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα στην Κύπρο μας σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Η καθημερινή Κύπρου κάνει λόγο για την ιστορική συμφωνία των 1,18 δισεκατομμύριων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την άμυνα του νησιού. Την ίδια ώρα ο πολίτης γράφει για το ταξίδι του Νίκου Χριστοβουλίδη στο Καζακστάν. Ενώ το Cyprus Mail φαίνει τα καλά νέα για τον τουρισμό, αφού η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ρίξανε το επίπεδο κινδύνου για ταξίδια στο νησί. Και με αυτά τα αφεντικά νέα γύρω από το τουρισμό στην Κύπρο μας, που πάντα οι φίλοι μας που αναχωρούν και θα ταξιδέψουν από Αγγλία, από τη Βρετανία στο νησί στην Κύπρο μας, πάμε εδώ με ένα τραγούδι που κάνει αναφορές στο τουρισμό. Τουρίστα με την Ευαγγελία και τουρίστα.
1: Για τα πεπόνια, τα ροδάκινα, 5 ευρώ.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
4: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Belegannis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Belegannis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
5: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
6: Πες μου τι...

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Η 19 βαθμία στο Λονδίνο σήμερα, η θερμοκρασία είναι σαν καλοκαίρι για εκεί. Καθόλου καλοκαίρι δεν είναι σήμερα. Στο Λονδίνο παρόλοι θερμοκρασίες είναι γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί συννεφιά και δυνατός άνεμος, βροχή έρχεται από τα δυτικά αργότερα το πρωί. Το μεσημέρι η βροχή σταματάει νωρίς το απόγευμα. Συνέχεια αναλλαγές ήλιου με τοπικές έντονες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Απόψε το σκηνικό συννεφιασμένος καιρός με ισχυρούς άνεμους. Νέες σπόρες θα έρθουν από τα δυτικά. Κατά τόπους οι βροχές θα είναι έντονες. Αυτά λοιπόν για το καιρό μας στο Λονδίνο. London's weather, it's grey. Grey splashes of rain. A bit of the light and sunshine during the morning. Possible chances of some outbreaks of rain. Highs of just 19.

0: είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
0: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Ευχαριστώ.

0: come fissi.
1: Sto vento evangelia che li come fissi. Side Wine Fest the weekend, this coming weekend. If you haven't got your tickets yet, so then you can find out all you need to know there on lgr.co.uk. We look forward to seeing you there. Come and say hello at our stand. Στο δικό μας περίπτερο θα είμαστε εκεί, LGR fam. It's at lgr.co.uk. Official media radio partner, LGR. Ακολουθεί ο Βασίλης Παναγί και η εκπομπή Mid-Mornings. Από μένα καλή συνέχεια, and I'll see you soon. Lots of love from me. Keep it locked. Μείνετε συντονισμένοι στο London Greek Radio 103,3. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Να μας έχετε στην τσέπη σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου. Τρεις ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα. Όμορφη ημέρα σήμερα. Για να δούμε αν θα βγει ο ήλιος. Θα ρίξουμε μια ματιά στον καιρό σε λίγο, για να δούμε τι γίνεται. Καλώς ορίσατε και πάλι. Έχουμε πολλή μουσικούλα, θα δούμε και λίγο τα έντυπα, κυπριακά, ελληνικά και διεθνή νέα. Έχουμε ανακοινώσεις, ειδήσεις κάθε μία ώρα. Αυτά, λοιπόν, καλά να περάσουμε όλοι μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: 2 μέτρα ουρανός και ο ουρανός είναι συννεφιασμένος, κυρίες και κύριοι. Δεν προβλέπεται να βγει ο ήλιος σήμερα. 16 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και θα πέσει αρκετή βροχούλα από τώρα μέχρι και τις 3 η ώρα περίπου. Μετά άνεμοι και ο ήλιος θα δύσει εκεί που θα βγει στις 9 και 11 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα μέχρι και 16 βαθμούς. Προς το παρόν είναι 16 βαθμοί. Θα πέσει ξανά όταν αρχίσει η βροχούλα και μετά θα ανέβει και στους 19 βαθμούς, κυρίες και κύριοι. Τα πράγματα είναι έτσι άνω κάτω σήμερα. Αυτά. Λοιπόν, βροχούλα θα πέσει και ας καλωσορίσει. Εντάξει, έχουμε συνηθίσει.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Πάμε να δούμε λίγο τα έντυπα και αρχίζουμε με τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε. Η ώρα της αλήθειας, λέει, για τη Σάντι. Δείτε live τις δηλώσεις αρχηγού για τις έρευνες στην πολύκρωτη υπόθεση. Ραδαίες εξελίξεις αναμένονται μετά την δημοσιοποίηση των πορισμάτων. Κυπριακά έντυπα, συνέχεια. Ήταν καλά οργανωμένη, σε εισαγωγικά κλίση, με απόκρυψη λίγες ώρες πριν την άγρια επίθεση δέχτηκε ο νεοφύτου. Σε αυτούς τους τομείς ενισχύουν τη συνεργασία Κύπρος και Καζαστάν. Και αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα πού ενισχύουν την συνεργασία Κύπρος και το Καζαστάν, μπείτε εδώ στο alphanews.live, από όπου παίρνω και εγώ αυτές τις ειδήσεις, και μπορείτε να μάθετε περισσότερα, εάν έχετε φυσικά πρόσβαση. Τραγωδία στην Πάφο. 29χρονος εργάτης καταπλακώθηκε από υλοπίνακες, συνελήφθη 56χρονος. Κρίμα. Για πάντα στην Ομόνια ο Φαμπιάνο. Έδεσε, λέει, τον γίγαντα το τριφύλι. Ο γίγαντας είναι ο Φαμπιάνο. Και εδώ η κυρία Αναβίση, νέα υπόθεση απάτης στο όνομά της. Η διευθύντρια και τα χιλιάδες ευρώ. Και αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, μπείτε, όπως έχω πει, στην ιστοσελίδα alphanews.live και εκεί θα βρείτε περισσότερα. Για να δούμε εδώ ένα βίντεο. Έτσι θα κάθονται στα έδρανα οι 56 νέοι βουλευτές. Α, και τους έχουν τοποθετήσει, δηλαδή δεν μπορούν να κάθονται οπουδήποτε. Έτοιμο το χωροταξικό σχέδιο εν όψη πρώτης συνεδρίασης της Ολομέλειας. Νομίζω θα είναι αύριο η Ολομέλεια της Νέας Βουλής, από όπου μαθαίνω ότι θα εκλέξουν και πρόεδρο της Βουλής. Για να δούμε τις εξελίξεις. Αύριο λοιπόν θα έχουμε εξελίξεις. Άμεση συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Φυτηρή ζητούν ΣΑΚ Παζιντή και τα ωράρια. Η Λευκοσία αλλάζει πρόσωπο. Εγκαινιάστηκε η ανάπλαση της συνοικίας δημιουργικών επιχειρήσεων της οδού Τρικούπη. Α, η οδός Τρικούπη, εκεί που έμενα αρκετό χρονικό διάστημα, εκεί χρόνια. Στην Τρικούπη, στη Λευκοσία, εκεί κοντά στο Όχι. Μάλιστα. Εδώ, φώτο. Εδώ έπεσαν υπερβολισμοί στο Ζακάκι. Δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στο στόχαστρο η εταιρεία. Δεν θα κάνω βήμα πίσω ό,τι θέλει ας γίνει, μιλούσε κυπριακά ο δράστης που απείλησε τον νεοφύτου με όπλο. Ήταν Κύπριος, φαίνεται, για να μιλάει κυπριακά. SOS αστυνομίας, αυτά είναι 48 πιο επικίνδυνα

Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Φωτιά σε αγροδασική έκταση στην Φωκίδα. Σηκώθηκαν, λέει, δύο αεροσκάφη για να την σβήσουν. Κρίσιμη πολιτική γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ, συνεργασία με Τσίπρα, θα προτείνει ο Φάμελος.

Και λίγο πιο κάτω, αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης. Τσίπρα δείχνει η επιστολή παραίτησης. Στην κόψη του ξηραφιού το Πασόκ, βολές σε εισαγωγικά πολλάκι κατά Φάμελου, η απαξίωση και ο εξευτελισμός του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταματήσει. Και λίγο πιο κάτω, στην Καλαμάτα, αδελφή Σίλιας, σχεδιάζαμε λέει τη φυγή της, αλλά δεν προλάβαμε. Σαν μας δίνουν και άλλες μαχαιριές με όσα λένε. Πανελλήνιες 2026, δείτε τα θέματα σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, Αριστοτέλης, ηθικά νικομάχια, το γνωστό σε εισαγωγικά και Λυσίας το άγνωστο. Στην Κόρινθο η κηδεία του Νίκου Νταγαρά, παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και λίγο πιο κάτω, μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό, απεγκλωβίστηκε ένας άντρας στο παιχνίδι της μοίρας στον πρώτο όροφο. Εικόνες, βίντεο και μαρτυρίες στο News Bomb. Από εδώ που παίρνουμε, κυρίες και κύριοι, τα ελληνικά νέα, τα έντυπα, τους τίτλους ειδήσεων, newsbomb.gr. Μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων, πρόωρες εκλογές, νόμος περί ευθύνης υπουργών, 11ης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και εκλογικός νόμος, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Πιο κάτω, Guardian, γιατί ο Νετανιάχου αποτελεί εμπόδιο για την ειρηνευτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Ανάλυση, το μυστικό όπλο της Ουκρανίας που πλήττει την βασική αρτηρία ανεφοδιασμού της Ρωσίας. Και λίγο πιο κάτω, για να δούμε ότι έχουμε γρήγορες, Αρναούτογλου, η περιπέτεια με την υγεία του και οι πρώτες δηλώσεις. Περαστικά του ανθρώπου να είναι καλά. Σουδανός προσπάθησε να βιάσει γυναίκα μέσα στο κατάστημά της στο κέντρο της Αθήνας. Μετά απείλησε κόσμο σε πολυκλινική. Κύριε Λέησο. Και ο κάτω. Μπορεί το ροχαλιτό να είναι σημάδι καρδιακής ανεπάρκειας, είναι ερώτηση που κάνει. Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV από τον Άγιο Έρωτα και την Γη της Ελιάς. Αυτά λοιπόν τα ελληνικά τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε τραγουδάκι και θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και λίγο τα διεθνή νέα.

0: Zoo Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Και πάμε να δούμε λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Εξελίξεις διεθνώς. Υπάρχουν απόγονοι του Τζέφρι Έπστεϊν. Πέθανε, αλλά το γενετικό του υλικό μπορεί να επέζησε. That's a good question. Ακαδημαϊκός έγραψε άρθρο με AI για να προτρέψει τους φοιτητές να μην χρησιμοποιούν τεχνολογία. Ο Τραμπ θέλει να επιβάλλει πρόσθετους δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες 54 οικονομίες. Η Αλβανία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για το τουριστικό θέρετρο του Τζέφρι Γκούρσερ. Τι δηλώνει ο Ράμα? Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έπληξαν το νησί Γκέζμ. Το Ιράν εξαπέλυσε πυράβλους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σουηδία. Πρόταση για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Κινηματογράφος, πρέπει να εξελίσσεται. Ο Μάρτιν Κορτσέζε στηρίζει εταιρεία AI. Για να δούμε πού θα καταλήξουμε αυτό το AI. Στο Παρίσι, στους 3 νεκροί από τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Πώς έπεσε ο Όρμπαν, η συνταγή σε εισαγωγικά που μπορεί να απειλήσει και το Τραμπ. Στο Βέλγιο, για να δούμε στο Βέλγιο, ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς Βρυξέλλες λόγω απεργίας. Γαϊδούρια ως θεραπευτές νοσοκομείου στη Γαλλία τα ενέταξε στην ψυχιατρική φροντίδα. Τα γαϊδούρια, μάλιστα. Η Σαμπρίνα Γκάμπερνερ εξασφάλισε περιστατικά κατά άνδρα που εμφανίζονται έξω από το σπίτι της. Στην Κένια, δύο άνθρωποι, λέει, σκοτώθηκαν σε διαμαρτυρίες για Αμερικανικό κέντρο έμπολα. Χάκερ απέκτησε πρόσβαση σε λογαριασμό του Ομπάμα στο Instagram μέσω AI της Meta. Ο Travis Scott έπαιξε σε εισαγωγικά 20 λεπτά στην Τουρκία και αποδοκιμάστηκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορείται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορείται ότι υιοθετεί πρακτικές τύπου ICE στην μεταναστευτική πολιτική της. Η Ιαπωνία αρκούδα επιτέθηκε και τραυμάτισε 4 άτομα σε κατοικημένη περιοχή. Να και ο κύριος Elon Musk συνδέει, λέει, την πολιτική με την τρανς κόρη του. Ο κύριος Elon Musk, μάλιστα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τέλος οι δημοσιογράφοι από το Πεντάγωνο. Και λίγο πιο κάτω, ο Ζόχραν Μαντάνι γεμίζει τη Νέα Υόρκη με αφίσες υπέρ των τρανς δικαιωμάτων. Ο Ζόχραν Μαντάνι. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικότερα, αν θέλετε, αν ενδιαφέρεστε, στην ιστοσελίδα info.gr/now/world. info.gr/now/world. Και μπορείτε να τα αναλύσετε, αν ενδιαφέρεστε να βρείτε, και αν έχετε φυσικά πρόσβαση στα στο ίντερνετ κτλ. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, η ώρα μας, για να δούμε, φτάσαμε τις 10 και 43 λεπτά ακριβώς και προχωράμε. Το επόμενο μας δελτίο ειδήσεων θα είναι στις 11. Μετά τις 11 θα γυρίσουμε πίσω και θα δούμε και λίγο κυρίες και κύριοι τις ανακοινώσεις μας. Έχουμε διαφημιστικά τώρα, θα περάσουμε να τα ακούσουμε αμέσως και μετά τραγουδάκι.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to superbikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Experience Cy Winefest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. Two experiences, two sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Drian Dafilos and Stefanos Beleganis, or even upgrade your daytime ticket and enjoy both. This is where wine, music and culture come together. Main event sponsor, Stefan Phillips. Media partners, London Greek Radio, Rick, Pi Media. Sponsors, Annis Holmes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Babylon Does Restaurant, Star Lettings & Estates, NN Accountancy Services. Get your tickets at lgr.co.uk.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

η Φουρέιρα που δεν κάνει για σπίτι, δεν ξέρει να μαγειρεύει μακαρόνια κτλ. Λοιπόν, να σας πω λίγο για το Wine Festival που είναι αυτό το Σαββατοκυριακό, Σάββατο 6 Ιουνίου και Κυριακή 7 Ιουνίου στο The Ticorium 22 Western Road, London N22 6UH Festival by day, concert by night. Να πάρετε τα εισιτήριά σας αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε στο www.lgr.co.uk, βρείτε το CY Wine Fest, tap or click the banner και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Να πούμε ότι official meter radio partner είναι το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου, ο LGR. Official Media Radio Partner, λοιπόν, London Greek Radio, CY Wine Fest 2026, Celebration of Cypriot Wine and Culture. Οι καλλιτέχνες που έρχονται, ο Τριαντάφυλλος έρχεται από την Ελλάδα, που θα είναι και τις δύο βραδιές εκεί, καθώς επίσης ο Στέφανος Πελεκανής, που έρχεται από την Κύπρο. After Dark Live Session, Saturday λοιπόν 6 of June and Sunday 7th of June, αυτό το Σαββατοκυριακό. Και πάμε να ακούσουμε τον Πελεκανή που μου αρέσει, είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης, ανεβαίνει συνέχεια, ταλαντούχος και τραγουδά τη Λυρκώτισσα, Δασονόμων, πολλά και διάφορα.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Διαβάζουμε αγγελία θανάτου. Με λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Χρήστου Σάβα, ο οποίος απεβίωσε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Ο Χρήστος γεννήθηκε στο Λεωνάρισο της Κύπρου το 1938, όπου έζησε μέχρι το 1959 και μετά μετακόμισε στην Αγγλία. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Αγγελού, 3 παιδιά και 4 αγκόνια και άλλους συγγενείς και φίλους. Η κηδεία του αγαπητού Χρήστου θα γίνει στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας στις 1 η ώρα μετά το μεσημέρι την ερχόμενη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026. Επιθυμία της Αγγελούς δεν ήθελε λουλούδια, αλλά να γίνουν εισφορές σε κουτί για δωρεές προς το Heart Foundation, Ίδρυμα Καρδιάς. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ακούτε LGR.

0: Βίκη Αντεγκαραντώνη λοιπόν, η Κύπρια τραγουδίστρια, παρουσιάστρια. Όπα, όπα, καινούριο τραγούδι και συγχαρητήρια Άντρη. Πάμε να δούμε και τις ανακοινώσεις μας, κυρίες και κύριοι. Ελληνοορθόδοξη κοινότητα Milton Keynes και περιχώρων, πανηγύρι 2026, την Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 12:30 έως τις 5:30 μετά μεσημβρίας. London Road, Stony Stratford, Milton Keynes, MK11 1JA, η διεύθυνση. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακάθιστου ύμνου. Κάνοντας μια αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Εστιλιανό έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτήν την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο 626 έως 2026. Αυτά. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι, το οποίο θέλω να χαρίσουμε και σε κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μας. Να είναι καλά.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγναψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

Πολύ όμορφο τραγούδι, είμαι σίγουρος ότι αρέσει και σε εσάς πάρα πολύ. Θέλω να πω, αναφερθώ λίγο για το Bicommunal Cypriot Festival, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα γίνει φέτος για τρίτη φορά, τις 4 Οκτωβρίου 2026, PCF26, το οποίο θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, στο Community Center, στο Elm Grove, Wood Green, London N22. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με πολλά περίπτερα, με παραδοσιακά εδέσματα, σουβλάκια, κούπες και πολλά και διάφορα, αλλά και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει χορούς, τσαρτιστά, άλλους καλλιτέχνες, τραγουδούν τραγούδια παραδοσιακά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά. Λοιπόν, και επίσης θα υπάρχουν και παιχνίδια για παιδιά. Μια εκδήλωση, είναι η τρίτη φορά που διοργανώνεται Bicommunal Cypriot Festival, κυρίες και κύριοι, 26. Αυτά. Θέλω να πω καλημέρα στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου, ο οποίος γύρισε πίσω μετά από τις βουλευτικές εκλογές. Ήταν υποψήφιος βουλευτής, δεν τα κατάφερε να περάσει με μια πολύ μικρή διαφορά, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ δραστήριος, επανέρχεται πίσω στο Λονδίνο και σαν πρόεδρος του Συνδέσμου Αμοχώς του είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει την δράση του για να προωθεί τα θέματα της Κύπρου και να διατηρήσει την ταυτότητα, τα ήθη και έθιμα και την κουλτούρα της Κύπρου και την αγάπη του για την Αμόχωστο και τα περίχωρα εκεί και του κατεχόμενα όλα. Θα την βάλει μπροστά για να μπορέσει να προωθήσει τα θέματα τα οποία αφορούν και τους Αμοχωστιανούς. Αυτά. Πολιτισμός είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα δώσει πολύ σημασία ο Δόκτωρ Μαύρου. Βαρώσει Lettings and States, χορηγός μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για χρόνια. Ευχαριστίες πολλές πάντοτε για τα, για τις χορηγίες και για τις διαφημίσεις και όλα. Ευχαριστούμε Δόκτωρ Μαύρου, να είστε καλά. Χορηγός και της εκπομπής μου κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10 και ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να τον έχω εδώ το Σάββατο έτσι να μας δώσει έτσι τις απόψεις του και τα αισθήματά του όσον αφορά τις εκλογές στην Κύπρο. Πάμε να χαρίσουμε και στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και στο Βαρώσι Lettings and Estates και τους φίλους των Αμοχωσιανών ένα τραγούδι που τη μουσική του έχει γράψει ο επίσης Αμοχωσιανός Νίκος Σαββίδης και επίσης ο εξ-αμοχός του, της επαρχίας αμοχός του Γιώργος Γρηγορίου, ερμηνεύει. Μουσική λοιπόν Νίκος Σαββίδης, η στίχη Βασίλης Παναγής και απαγγελία Βασίλης Παναγής, το βαρόσι μου. Χαρισμένο επίσης και στον Τόνι Θεοδόρου που του αρέσει πάρα πολύ.

βαρώσι μου, όπου σταθώ πάντα σε συνεφέρνω. Τες ομορκές σου πομπολές, όπου φτιαβώτες παίρνω, έκαμα σε φυλακτών, τσίσεπα στο λαιμό μου.

όπου βρεθώ βαρόσι μου. Είσαι και σου μητά μου, κι όπου θ' κι αλλάξω παίρνω σε κέσο και στη δουλειά μου. Έκαμα σε φυλακτών

μου. Φτάσαμε τα 27 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην κυρία Έλλη που μας πήρε τηλέφωνο. Να είστε καλά, κυρία Έλλη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα

0: θέματα μας και να συζητήσετε θέματα που σας αφορούν, όπως θα γίνει μια σύντομη ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας, και θα ακολουθήσει cocktail reception, όπου εκεί θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε μαζί τους σε ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον. Μπορείτε να κρατήσετε θέση, είναι δωρεάν είσοδος. Στείλτε λοιπόν ένα email στον κύριο Σάβα Σαββίδη, savas.savidis@kypriannou.com, και θα μπορέσετε να κρατήσετε θέση, όπου θα μπορείτε να πάτε εκεί και να συναντηθείτε μαζί με τον κύριο Σάβα Σαββίδη και την ομάδα του. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και πάμε παρακάτω. Έχουμε διαφημιστικά και μετά τα διαφημιστικά ο Απόν είναι παρόν να μας τραγουδήσει για τα ρεμπέτικα. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908, and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Dlian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Dlian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μπέτι Κοντουαμπών λοιπόν είναι παρόν 33 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε στις 12. Είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε από το ΡΙΚ για την δική σας πάντα ενημέρωση. Μην ξεχνάτε, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για την δική σας καλή ενημέρωση και την δική σας καλή διασκέδαση. Έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week, Έλλη Κοκκίνου λοιπόν, και Τι σου χρωστάω. Τι σου χρωστάω. Ένα τραγούδι λοιπόν που νομίζω μου άρεσε όταν το άκουσα, και συγχαρητήρια στην Έλλη Κοκκίνου. Επίσης θέλω να πω ότι το τραγούδι αυτό θέλω να το χαρίσω σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια του Cleaners Unite, που έχουμε καλή συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ για την εξυπηρέτηση, τις υπηρεσίες σας, κορίτσια και αγόρια του Cleaners Unite, που είναι η ίδια ομάδα που διευθύνει και το Αστέρια. Καλή σας ημέρα. Good morning to you, girls and boys at the Cleaners Unite and Αστέρια. Thank you very much for your services. Good morning to Roger Greg. Καλημέρα, Roger, εκεί στο Mom's Bistro. Στον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στον Πανίκο Δημητρίου και όλους εκεί στο Δημητρίου in English. Και να τους χαρίσουμε την Έλλη Κοκκίνου, το τραγούδι της Έλλης Κοκκίνου. Πάμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, θέλω να σας πω και πάλι για το CY Wine Fest 2026 Celebration of Cypriot Wine and Culture. Κυρίες και κύριοι, έρχονται από την Κύπρο και Ελλάδα οι καλλιτέχνες Τριαντάφυλλος και Στέφανος Πελεκανής, After Dark Live Sessions, και τις δύο μέρες λοιπόν μετά τις 7, πολλή μουσική μέχρι και τα μεσάνυχτα, το Σάββατο 6 Ιουνίου και Κυριακή 7 Ιουνίου, αυτό το Σαββατοκυριακό μας έρχεται, στο The Ticorium 22 Western Road, London, N22, 6UH, Festival by Day, Concert by Night. Get your tickets at lgr.co.uk, CY Wine Fest, tap or click the banner. Να πούμε ότι official media partner, official media radio partner, είναι το LGR. Θέλω να σας θυμίσω για ένα τραγούδι που γράφτηκε ειδικά για το Wine Festival πριν αρκετά χρόνια, believe it or not, πριν 24 χρόνια. Όταν ήμουν ένα παιδάκι ακόμα, έγραψα τους στίχους για αυτό το τραγούδι, το κρασί της Κύπρου, ειδικά για τη γιορτή του κρασιού, έτσι, ειδικά για τη γιορτή του κρασιού. Τη μουσική έχει βάλει ο Αμοχωσιανός Νίκος Σαββίδης και τη φωνή ο επίσης Αμοχωσιανός Γιώργος Γρηγορίου. Καλημέρα Γιώργο, τι κάνεις, εύχομαι να είσαι καλά. Να πούμε ότι κιθάρα, μπάσο, τραμπς, πιάνο, τσουρά και keyboards παίζει ο Χάρης Κουτσαβάκης. Δεύτερη φωνή κάνει ο Νίκος Σαββίδης και η Έλενα Ευθυμίου σε αυτό το CD που περιέχει, κυρίες και κύριοι, δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι το Βαρόσιμο, αυτό που ακούσατε πριν από λίγο, και το δεύτερο το Κρασί της Κύπρου, που είναι ειδικά γραμμένο για το κρασί της Κύπρου. Και να πούμε ότι η παραγωγή ήταν του Hellenic Music Center, JP8 2001, ακριβώς 25 χρόνια πριν, κυρίες και κύριοι. Αυτά, ένα ωραίο CD με δύο τραγούδια, το ένα για την Αμόχωστο και το άλλο για το κρασί της Κύπρου. Θα προσπαθήσω, έχω κάποια copies ειλικρινά και θέλω να τα φέρω εκεί στο Wine Festival. Θα τα έχω στο περίπτερο εκεί του σταθμού για να τα δώσω δωρεάν για όσους ενδιαφέρονται. Λοιπόν, ακούστε αυτό το τραγούδι, χαρισμένο σε όλους, και τους διοργανωτές και τους μουσικούς και τους, τους πάντες, και πιο συγκεκριμένα εσάς που θα βρεθείτε εκεί και ακούστε τι πρέπει να κάνετε με το κρασί της Κύπρου. Κρασί της Κύπρου θα σε πιω όπως σε πίνουν κι άλλοι σε αυτή την όμορφη γιορτή της Κύπρου τη μεγάλη.

Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι της Κύπρου. Κρασί της Κύπρου, με συγχωρείτε. Το κρασί της Κύπρου. Δεν ξέρω, ούτε εγώ δεν είμαι σίγουρος πόσα τραγούδια έχω γράψει, ειλικρινά. Έχω γράψει, αν τα μαζέψω, θα είναι πάνω από 150, κάτι, 160, κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, για να δούμε. 52 λεπτά μετά τις 11, σε 8 λεπτά έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Έλλη. Και να της χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, κυρία Έλλη, μου να είστε καλά. Το ίδιο τραγούδι θέλω να χαρίσω επίσης τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης, στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens, και πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Για να υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιοι άνθρωποι θυσιάζονται και στηρίζουν αυτά τα κάποια πράγματα, και ιδιαίτερα τα καλά πράγματα, ιδιαίτερα την διατήρηση της κουλτούρας, της σχέσης και την προσπάθεια να ενημερώσουν την παροικία μας. Μιλώ τώρα για την παροικία, και αν μιλήσω και γενικά, ναι, αν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν και οικονομικά και ηθικά, τίποτα δεν γίνεται. Κύριε Μελιούρη μου, σε υπερευχαριστούμε, και εσάς, κυρία Αναστασία, ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Να είστε πάντα καλά. Χαιρετώ όλους εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, και το προσωπικό και τους θαμώνες, και εύχομαι πάντοτε υγεία. Υγεία, να είναι καλά όλοι τους και να περνούν ωραία. Να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Δεν προέκυψε καμία μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα δικήματα εναντίον οποιονδήποτε ατόμων, δήλωσε ο αρχηγός αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης σχετικά με το πόρισμα των αστυνομικών ερευνών για την πολύκροτη υπόθεση Σάντι και τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσότη. Μιλώντας σε διάσκεψη τύπου, σημείωσε πως το αφήγημα ήταν ψευδές και κατασκευασμένο, προσθέτοντας ότι το συμπέρασμα αυτό είναι αποτέλεσμα εξαντλητικής διερεύνησης. Ο κ. Αρναούτης ανέφερε ότι οι δικανικές εξετάσεις κατέδειξαν την μη ύπαρξη των επικοινωνιών που παρουσιάζονταν ως γνήσιες και ότι κρίσιμοι ισχυρισμοί ελέγχθηκαν και διαψεύστηκαν μέσα από επίσημα στοιχεία. Είπε ότι δόθηκαν οδηγίες στην αστυνομία για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων αναφορικά με τη δημιουργία μηνυμάτων και αναρτήσεων. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Βύρον Βύρονος, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της διερεύνησης, ανέφερε ότι η λεγόμενη Σάντι παραδέχθηκε πως τα μηνύματα ήταν προϊόν της φαντασίας της και έδειξε στους ανακριτές με ποιο τρόπο κατασκευάστηκαν. Ανέφερε επίσης ότι η σεξουαλική της κακοποίηση από δικαστή δεν ευσταθούσε, όπως και η γέννηση παιδιού που πέθανε από λευκαιμία. Επιπρόσθετα, όπως σημείωσε ο κ. Βύρονος, σε κατάθεσή της η λεγόμενη Σάντι είπε ότι ουδέποτε ταξίδεψε στη Νίκαια και στη Γερμανία και ότι την περίοδο που φερόταν να βρίσκεται στο εξωτερικό εργαζόταν σε συγκεκριμένη εταιρεία στην Κύπρο. Παράλληλα, καταρρίφθηκαν ισχυρισμοί για εργοδότησή της στο ταχυδρομείο με τη συνδρομή του Ανδρέα Γρηγορίου, για εργοδότησή της στο Προεδρικό και στη νομική υπηρεσία. Ετοιμότητα για ενδυνάμωση της συνεργασίας με το Καζακστάν, ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της συνδεσιμότητας, της ενέργειας και των επενδύσεων, καθώς και του τουρισμού, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην πρώην Σοβιετική Δημοκρατία. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Κύπριου Προέδρου στο Καζακστάν. Το πρωί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έτυχε τιμητικής υποδοχής στο Παλάτι της Ανεξαρτησίας στην Αστάνα από τον Καζακστανό ομολογό του Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγεφ, με τον οποίο είχαν κατηδίαν συνάντηση. Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναβεβαίωσε τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Παράλληλα, ανέδειξε το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου ευρωπαϊκού εταίρου, ο οποίος στηρίζει την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κεντρική Ασία και ιδιαίτερα με το Καζακστάν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον ομολογό του και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Εξέφρασε δημόσια ειλικρινής ευχαριστίας προς τον Πρόεδρο του Καζακστάν για την στάση αρχών της χώρας του στο Κυπριακό, καθώς και για την συνεπή στήριξη στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Καζακστανός Πρόεδρος είπε ότι τόσο η χώρα του όσο και η Κύπρος πιστεύουν πως οι όποιες διαφορές πρέπει να επιλύονται μέσω του διαλόγου και της διπλωματικής οδού. Σημείωσε ότι ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και τα ψηφίσματα του Σύμβουλου Ασφαλείας πρέπει να τηρούνται αυστηρώς. Οι δύο ηγέτες είχαν επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Μετά τις συνομιλίες, σε ειδική τελετή, ο πρόεδρος του Καζακστάν παρασημαφόρησε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη με το κρατικό παράσημο του Τάγματος Φιλίας. Στο πλαίσιο της συνάντησης, υπεγράφησαν σημαντικά μνημόνια συναντήληψης σε διάφορους τομείς. Το απόγευμα οι δύο πρόεδροι θα παραστούν και θα χαιρετήσουν το επιχειρηματικό φόρουμ Κυπριακής Δημοκρατίας Καζακστάν, ενώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα τελέσει την εγκαίνια της νεοσύστατης Κυπριακής Πρεσβείας στην Αστάνα. Την εκτίμησε ότι η επικείμενη επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγγελα Ολκίν, στις 8 Ιουνίου, ενδέχεται να αποτελέσει ορόσημο, εξέφρασε ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, του Φάνερ Χιούρμαν. Είπε ότι επίκειται έντονη κινητικότητα το επόμενο διάστημα, σημειώνοντας πως το καλοκαίρι ενδέχεται να είναι θερμό όσον αφορά το Κυπριακό. Ανέφερε ότι ο Αντώνιο Κουντέρες διατηρεί ενεργό το ενδιαφέρον του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι είναι απίθανο το ενδεχόμενο άμεσης κατάθεσης νέου σχεδίου. Σχετικά με τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών και την παρουσία του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν, είπε ότι η εξέλιξη αυτή δεν τον απογοητεύει. Την ίδια στιγμή άσκησε κριτική σε όσους τα κατεχόμενα καλλιέργησαν την ψευδέστηση ότι το καθεστώς παρατηρητή θα οδηγούσε αυτόματα σε αναγνώριση. Κλιμακώνεται επικίνδυνη κατάσταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν πλήγματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στον Περσικό κόλπο και το μέτωπο της σύγκρουσης να επεκτείνεται πλέον και εκτός Ιρανικού εδάφους. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επίθεση με πυράβλους και ντρόν στο διεθνές αεροδρόμιο του με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων, την πρόκληση ζημιών και την αναστολή πτήσεων. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεροπορικού συναγερμού, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πυράβλους και ντρόν που κατευθύνονταν προς τη χώρα. Μετά τις Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαμηνύουν ότι απαιτείται ενιαία στάση των χωρών του κόλπου. Στο Βόρειο Ισραήλ ήχησαν σιρήνες συναγερμού για αναχέτηση ύποπτου εναέριου αντικειμένου από το Λίβανο, στο έδαφος του οποίου συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης, οι οποίες αποσκοπούν στην αποτροπή ευρύτερης περιφερειακής ανάφλεξης. Ευνηδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Το Κίεβο χαρακτηρίζει την παρουσία Ρούτε ως πράξη αλληλεγγύης και υποστήριξης της συμμαχίας προς την Ουκρανία. Αναμένεται ότι ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ θα συναντηθεί με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος συνεχίζει τις εκκλήσεις προς τους δυτικούς συμμάχους του για ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας απέναντι στους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια συγκυρία εντατικοποίησης των ρωσικών και των ουκρανικών επιθέσεων, την ώρα που η προσπάθεια για τερματισμό του πολέμου βρίσκεται στο σημείο 0. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όσους τον αγάπησαν μέσα από την πορεία του σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Με μακρά και σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή, ο Άγγελος Αντωνόπουλος άφησε εξίτηλο το αποτύπωμά του στον ελληνικό κινηματογράφο. Θα παραμείνει στη μνήμη του κοινού ως ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Και το δελτίο καιρού. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς τριών μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδησιών.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Συνεχίζουμε, μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα κυρίες και κύριοι. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα είναι στη μία. Έχουμε να ακούσουμε και λίγα παλιά λαϊκά. Μείνετε μαζί μας.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Να πω καλό μεσημέρι στην Μελίνα που με πήρε τηλέφωνο νωρίτερα και ψάχνω ένα τραγούδι. Βρήκα κάτι σχετικό, αγαπητή Μελίνα. Όταν δεν υπάρχει τίτλος, προσπαθώ. Έκανα μια προσπάθεια, βρήκα κάτι, θα το μεταδώσω για σας. Είναι ένα τραγούδι του Στέλιου Κατζαντζίδη που μιλά για κάποιον Μπαρμπαγιάννη. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που ψάχνετε. Χαρισμένο λοιπόν από τη Μελίνα στους φαντάρους, τους συγγενείς και τους νομίζω είναι και του αδελφού της τα παιδιά και κάποιοι άλλοι συγγενείς, 5 παιδιά φαντάροι και είναι στην Τρίπολη λέει, εύχομαι να σε ακούνε τα παιδιά εκεί στην Τρίπολη, να τους χαρίσουμε το τραγούδι και να ευχηθούμε να έχουμε μια ήρεμη ζωή. Αυτά λοιπόν, πάμε.

πολύ όμορφο τραγούδι και μας έφερε στα 19 λεπτά. Κυρίες και κύριοι, 19 λεπτά μετά το μεσημέρι εδώ στο Λονδίνο, 19 λεπτά μετά τις 2 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Το επόμενο τραγούδι μου το ζήτησε ο Γιώργος, το άκουσε λέει και του άρεσε. Ναι Γιώργο, είναι ένα τραγούδι καινούργιο. Ο τίτλος είναι «Τα ανύπνοτα τα μάτια σου». Είναι τραγούδι που έχει γράψει μουσική ο Κύπρος Χαλάμπους, καλό απόγευμα στον Κύπρο, και το ερμηνεύει ο Ζαχαρίας. Για τον Γιώργο λοιπόν, που του άρεσε και το ζητάει. Καλό απόγευμα.

Δήμο Σχολιού, λοιπόν, και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να χαιρετήσω και πάλι τη Μελίνα, η οποία μου λέει ότι τα παιδιά από την Κρήτη επιθυμούν, λέει, να χαρίσουν ένα τραγούδι στον Κρίσιο Χάρους και σε μένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή Μελίνα, να το χαρίσουμε κι εμείς σε όλο το ακροατήριό μας. Ευχαριστούμε τα παιδιά και ανταποδίδουμε, παιδιά, είστε καλά. Μάτια βουρκωμένα, λοιπόν, Γρηγόρης Πιθικότσης.

Αυτά λοιπόν. Και συνεχίζουμε. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Η κυρία Ελένη με πήρε τηλέφωνο και θέλει να ακούσει ένα τραγούδι της Πελαγίας. Θα το ψάξω, κυρία Ελένη μου, βεβαίως, βεβαίως θα το ψάξω. Θέλω να χαιρετήσω, κυρίες και κύριοι, όλα τα καλά τα παιδιά που είναι μαζί μου. Χαιρετώ όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Διεύθυνση, την κυρία Χριστάλη Αυδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Χαιρετώ την Βικτόρια και την Άννα και την Μέρη, τη Μαρία. Ευχαριστώ για το τσαγάκι. Και επίσης χαιρετώ το υπόλοιπο προσωπικό. Χαιρετώ τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Μάμα, τον Κύρι, τον Λούι Σταυρή και τους άλλους που παραπονιούνται που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Θα προσπαθήσω να θυμηθώ. Λοιπόν, και θέλω να τους χαρίσω ένα τραγούδι το οποίο θέλω να ακούσουμε από τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό, που τον είδα και χάρηκα που σε είδα, αγαπητέ Γιώργο, και χάρηκα που είδα και την κυρία Ανδρούλα, και να είσαι πάντα καλά, φίλε μου. Πάμε.

Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε. Θέλω να χαιρετήσω τον Θανάση και την οικογένειά του, την υπόλοιπη οικογένεια, τον Γιάννη και την κυρία την γυναίκα του Θανάση, ξέχασα το ονοματάκι της, που τη συνάντησα εκεί στο Λούτσια. Πολύ καλή γυναίκα, όμορφη οικογένεια. Χαιρετώ λοιπόν όλα τα καλά παιδιά εκεί, όλη την οικογένεια, και ευχαριστούμε για την παρέα, να είστε καλά. Επίσης θέλω να πω ένα γεια στο Κουζίνα Express, τον Άρη και την ομάδα την υπόλοιπη εκεί, και ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη, να είστε καλά, και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε τις αναμνήσεις. Οι αναμνήσεις με τον Ντόλι τον Βοσκόπουλο.

Να χαιρετήσω την κυρία Ελένη που είναι μαζί μας και μας πήρε τηλέφωνο εκεί στο Vale Road. Παλιά γειτόνισσα λέει εκεί. Λοιπόν κυρία Άννα μου, τα Νιάτα είναι ένα τραγούδι της Κυριακούς Πελαγίας, της αείμνηστης Κύπριας καλλιτέχνητας, που σου αρέσει και το διάλεξες και πάμε να το ακούσουμε μαζί.

Μάλιστα, αυτή ήταν η κυρία Κουπελαγία. Για να δούμε για την ώρα μας, τι ώρα είναι τώρα. Έχουμε, για να δούμε, 12 λεπτά πριν από το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων. Να χαιρετήσω την κυρία Άννα που είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Άννα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας τα λόγια. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε είναι για σας χαρισμένο, με πολύ αγάπη, και όλο το ακροατήριό μας φυσικά. Είναι ένα τραγούδι που η μουσική του έχει γράψει η Στάλο Γεωργίου και το τραγουδά ο γνωστός Κύπριος τραγουδιστής Μιχάλης Χατζημιχαήλ. Είναι ένα τραγούδι γραμμένο, κυρία Άννα μου, ειδικά για ένα χωριό της Κύπρου. Ένα χωριό της Κύπρου, λοιπόν, που το όνομα του χωριού είναι Λισσός. Είναι ένα χωριό που ονομάζεται Λισσός και είναι γραμμένο ειδικά για αυτό το χωριό. Επειδή σας αρέσουν τα τραγούδια για την Κύπρο, να το χαρίσουμε λοιπόν και σε εσάς, κυρία Άννα, και σε όλους τους Κύπριους. Ευχαριστώ πολύ την Στάλο Γεωργίου και τον Μιχάλη Χατζημιχαήλ που έβαλε τη φωνή του σε αυτό το ωραίο τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μιλήσω λοιπόν με τη φωνή του Μιχάλη Χατζή Μιχαήλ και τη μουσική της Τάλος Γεωργίου και κάπου εδώ θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Να είστε καλά, εγώ σας αγαπώ πολύ και θα είμαστε μαζί αύριο στις 1 η ώρα ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου, έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να κάνουμε. Να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο από όλα. Και τι άλλο να πούμε, να χαμογελάμε, να στέλνουμε θετική ενέργεια και να αγαπάμε αλλήλους. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας. Στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
5: Experience Cy Wine Fest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London, under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. Two experiences, two sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Drian Dafilos and Stefanos Beleganis, or even upgrade your daytime ticket and enjoy both. This is where wine, music and culture come together. Main event sponsor, Stefan Phillips. Media partners, London Greek Radio, Rick, Pi Media. Sponsors, Annis Holmes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Babylon Does Restaurant, Star Lettings & Estates, NN Accountancy Services. Get your tickets at lgr.co.uk.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
5: Hi, my name's Olympia and I present programs on LGR with solicitors giving advice. Y Agiridis and Associates, one of the Cypriot lawyers, will be at the Cypriot Wine and Business Expo this coming weekend, 6th and 7th of June at the Decorium Wood Green. Get expert guidance on your Cyprus legal matters for wills, probate, property conveyancing, citizenship and more. Meet Yannis Agiridis at the festival face to face. I'll be with him on his stand, so come and say hello.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Ακούτε LGR.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Είμαι και άστατος καιρός. Μια λαμπή.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Get ready for two unforgettable nights of music at Sci Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Belegannis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Belegannis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Vavridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
7: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδιών. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Hi, my name's Olympia and I present programs on LGR with solicitors giving advice. Y Agiridis and Associates, one of the Cypriot lawyers, will be at the Cypriot Wine and Business Expo this coming weekend, 6th and 7th of June at the Decorium Wood Green. Get expert guidance on your Cyprus legal matters for wills, probate, property conveyancing, citizenship and more. Meet Yannis Agiridis at the festival face to face. I'll be with him on his stand, so come and say hello.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: πάμε εδώ. Μας παραμένουν 7 λεπτά πριν το τέλος. Ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας.
1: Κι αν αρχίσω ξαφνικά να τρέχω δεν θα φτάνω.
0: Hope you enjoy the show. I'll be off for about a week or so.
1: Ξεχνάω και το όνομά μου μπροστά σου.
0: Hopefully we'll be back on air. Not this Friday, next Friday.
1: Δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Right here on the Greek Radio. Έτσι λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι στο 103,3 στα FM, London's number one official Greek music station. Εμείς θα τα λέμε πολύ σύντομα εδώ, 103,3 στα FM. Leaving you with the music. Back on air soon. Take care. Keep it right here. LGR. Who's gonna forget? This weekend, Saturday 6th, Sunday 7th, CY Wine Fest. Celebration of Cypriot wine and culture. The Decorium. Head over to lgr.co.uk. After Dark Live Session as well, Triantafilos Stefanos Pelaganis. Back for one more year, the CY Wine Fest. Official media radio partner, London Greek Radio. I'll be away, so I won't be there. I'm wishing Parigiaki the very best of luck and every success. Τα λέμε σαν τα φίνα!

London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: σας πω. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: LGR 103,3.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα και πάρε δρόμο. Μια και καλή μαζί σου θέλω τώρα να τελειώνω.
0: Το τραγούδι της εβδομάδας στο London

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: φρίσκα ζωή.
1: Laden Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: LGR 103,3.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Και όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio. LGR.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.